0: It's been a pleasure to have your company on Noteworthy News.
1: May your life be forever guided by divine love and wisdom.
2: Our programs offer many languages. Please visit SupremeMasterTV.com/schedule and SupremeMasterTV.com/NWN.
3: Τα προγράμματά μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε SupremeMasterTV.com.